Πατήρ Αγιός εις Θεός, Αγιός εν Πνεύμα Αγιών, αμήν. Ουλογητός Κυριός εις Θεός, Ιεστός αιώνας, αμήν. Νιές νος τύρους μου, εψώης μαρωές μου, ερώφεν γένει λαός τύρου. Ζάπευνα ητα γροεχρή εγώνο, τιμες μεν τεψώης σοψάνε, αμήν.

in spatir agios, esseos agios, en pneuma agion, amin. Flogitus Kyrios, ο Θεός έστος, αιώνας, αμήν. Νιές νος τύρος, μου εψόης, μωρές μου ερωφήν και λέος τύρου, ζάπευνα ητα γρόερ εγέγον, ούτι μυθμίεν τέψόης, σοψά ειρήν.

0: Μιώνα λύσιν ον Ιησού Χριστού το Υιό το Θεού ημουν
1: αμήν.
0: Αμιών τίμιον σώμα και αίμα λύσιν ον Ιησού Χριστού το Υιό το